Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούχ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύρεν.